0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961 Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
3: Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
5: Get ready. Let's go.
1: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Ένα Σαρδάμ.
4: Ένα Σαρδάμ.
3: Μια ιστορία.
4: Και ξεκινάει η φασαρία.
3: Ναι.

0: με 11.
1: Στο Kissin' 61.
2: Καλημέρα, Τύρι Τύρι.
3: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Τύρι Τύρι Show.
3: The Τύρι Τύρι Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Η μέρα είναι Τρίτη και 13, παρακαλώ, Οκτωβρίου του 2026. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Τρόποι επικοινωνίας 28 12 55 961. Βαϊμπάρουμε στο 69 70 888 961. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε, γι' αυτό ετοιμάστε καφεδάκια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν και 13 ημέρα για εσάς τους προληπτικούς. 286η μέρα του έτους, ανατολή στις 7:30, ενώ στις 6:52 έρχεται η δύση του ηλίου. Βλέπουμε ότι έχουν μικράνει αισθητά ημέρες. Δεν θα κάνουμε αλαμπάνια.
1: Και το πρωί αργεί να ξυπνήσουμε.
0: Δεν θα κάνουμε αλαμπάνια.
1: Να σου πω λόγω, εγώ συνεχίζω να ελπίζω, γιατί παιδιά την Κυριακή ήταν μια καταπληκτική μέρα για θάλασσα. Δηλαδή ήταν λάδι, ο κόσμος ήταν δηλαδή, πηγαίνοντας προς
0: τα. Υπήρχε κόσμος στις παραλίες.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Στο Αρίνα, στον Καρτερό, είχε πολύ κόσμο.
0: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Πώς θα τις μειώσεις τις φυσικές καταστροφές που βλέπουμε και στο οροπέδιο Ρασιδίου τι έχει γίνει.
1: Που εμείς τις δημιουργήσαμε και που τι

0: έρχεται σήμερα να λέμε.
1: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Η μέρα της ΔΕΗ. Τι εννοεί? Είναι η μέρα, λέει, ο εορτασμός της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6 Δεκεμβρίου.
0: Τι κυρία Γεωργία, δεν κατάλαβα.
1: Α, όταν, λέει, οι αποχωρούντες, λέει, από την Ελλάδα, Γερμανοί προσπάθησαν, λέει, να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ.
0: Εντάξει.
1: Άμυνα, σου λέει, έκαναν όλοι, ήταν εκεί πέρα οι εργαζόμενοι. Κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Σου λέει, χαμός, πόλεμος εκεί πέρα για να μην. Αν τα ξέραμε, μπορεί να μην. Αυτά που ζούμε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα της θρόμβωσης.
0: Πολύ σημαντική.
1: Πάρα πολύ SOS. Ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Thanksgiving. Ημέρα του επιχειρηματία.
0: Μα από τώρα είναι η μέρα των ευχαριστειών. Ναι, κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Νοέμβριο είναι συνήθως.
1: Δεν πειράζει. Σου λέει, το κάνανε νωρίτερα. Ημέρα του επιχειρηματία στην σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Τον τιμούν τον επιχειρηματία στο Βιετνάμ. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης. Νεομάρτυρος Χρυσής Αγίου Φλωρεντίου της Θεσσαλονίκης. Καρπός, Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσούλα, Χρυσαυγή, Σίλια, Χρυστάλα, Χρυσταλία, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλόρινα. Θα βγάζεις το παιδί σου Φλόρινα. Φλορέντζα, Φλορέντζα.
0: Μια που ακούσει το Ελλάδα, δεν είχαμε μια τράτρια που τη λέγανε Ελλάδα.
1: Πολύ ωραίο το Ελλάδα, μένα μου αρέσει. Αλλά το Φλωρεντία. Γιατί να βγάζεις το παιδί Φλωρεντία? Φλορέντος και Φλορέντζος. Χρόνια σας πολλά σε όλα αυτά τα ωραία και ιδιαίτερα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και φυσικά σε εσάς που έχετε γενέθλια, διανύουμε το ζώδιο του ζυγού.
0: Ναι.
1: Ακόμα. Ακόμα. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε και για πάμε να δούμε το σημερινό μενού της μέρας.
0: Αχ, το μενού. Αυτό το χαλί.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο. Το θυμάσαι το παλιό ψυγείο στο λιμάνι που έχει το Δέδαλο και τον Ίκαρο στο πλάι?
0: Ψυγείο.
1: Έτσι λέγεται, παλιό ψυγείο, ένα κτίριο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήρε το πράσινο φως, υπό προϋποθέσεις βέβαια, για να γίνει
0: Airbnb.
1: Ξενοδοχείο.
0: Κοντά έπεσα. Το ψυγείο λοιπόν θα γίνει ξενοδοχείο. Ωραίο. Πολύ καλό. Θα και δροσιά.
1: Έλληνες, Κουβανοί και Κινέζοι γλύπτες μεταμορφώνουν το μάρμαρο στο Βενεράτο. Είναι αυτή η εκδήλωση που κάνουν κάθε χρόνο. Θα πάμε να δούμε λεπτομέρειες. Θα σε πάω λίγο μέχρι το Πεκίνο, διότι υπάρχει μια νέα νομοθεσία που τους απαγορεύει τα drones και έχουν ξεκινήσει και τα σκοτώνουν σε τιμές φοβερές, τα πουλάνε.
0: Να τα.
1: Για να γλιτώσουν από το πρόστιμο. Θα σου πω αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω έναν 18χρονο, ο οποίος βγάζει τα προστοζήν και κάτι παραπάνω ίσως, πουλώντας Lego στο eBay. Mm-hmm. Και ο τζίρος του φτάνει μέχρι τα 350.000 ευρώ.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Θα στα πω αναλυτικά. Έχω έπος καρβέλα Βύση.
0: Κούστα.
1: Και το οποίο, ναι, θα συζητήσουμε.
0: Και το σχετικό story που έχει ανέβει από εμάς σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχω κούστα ακριβά.
1: Ο Λευτέρης Πανταζής έπαθε.
0: Κοιμήθηκε.
1: Έπαθε.
0: Κοιμήθηκε καλά. Πολύ καλά.
1: Δεν γίνεται αυτό από ύπνο. Τέλος πάντων, έπαθε. Θα το δούμε αναλυτικά το τι έπαθε. Έπαθε αλλίωση. Θα δούμε ακριβώς από τι προήλθε αυτή εκεί η αλλίωση. Έχω Ζήση Χριστίδου, η οποία μιλάει για την συνεπιμέλεια και για όλη αυτή τη φάση, τέλος πάντων. Ποιος πληρώνει διατροφές, τι κτλ. Έχω τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος έτσι μέσα σε πολύ λίγη ώρα εξαφάνισε 672 εκατομμύρια δολάρια για να γλιτώσει τους φόρους.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, ναι. Έχω και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ρε παιδιά, ο οποίος αγόρασε ένα νησί 420 στρεμάτων έναντι το 2 εκατομμυρίων δολαρίων και θα δούμε σε τι το έχει μετατρέψει.
0: Ο Ντικάπριο όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτά.
0: Έχουμε να δώσουμε και σήμερα δωράκια υπέροχα από ό,τι βλέπω εδώ στα δικά μου τα σκονάκια. Έχουμε δώρο ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ από το εστιατόριο Κρήτες.
1: Ωραίο.
0: Δύο παιχνίδια bowling σε ένα νικητή από το Ηράκλειο Bowling Center. Διπλή πρόσκληση για το Caveman με το Σωτήρη Καλυβάτση για το Σάββατο 24 Οκτώβρη στο Αστόρια. Και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σινεμαδάκι. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Τρίτη και 13 σήμερα, δεν ξέρω, είστε προληπτικοί εσείς?
1: Εντάξει, οκ.
0: Έχουμε περάσει
1: όλα
0: πολλές παιδιά.
1: Όλα τα καλά 13 του μήνα μου έχουν συμβεί.
0: Ορίστε. Και ένας άνθρωπος που το βλέπει θετικά. Πολύ καλό.
1: Ναι. Πάμε χρόνια πίσω. Έψαχνα να κάνω την πτυχιακή μου και ήρθε και με βρήκε καθηγήτρια. Τρίτη και 13.
0: Να τα.
2: Ωραία.
1: Μόνη της. Και μου είπε, έλα να κάνουμε πτυχιακή μαζί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι.
0: Άρα τυχερή ημερομηνία, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: δεκάρι,
0: κάτι καλό
1: χτύπησα.
0: Να έρθει και σήμερα Τρίτη και 13. Δεν το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, μπορεί.
2: Ευχόμαστε εμείς.
0: Ευχόμαστε. Κίνηση έχουμε.
1: Για τους οδηγούς δεν έχω να πω το ίδιο βέβαια.
0: Ανάτο.
1: Τρίτη και 13 συνεχίζουν.
0: Χρησιμοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο σήμερα για τους οδηγούς.
1: Ναι, είναι κλασικά, κλασικά.
0: Και
1: έχει αρκετή κίνηση, ειδικά στην 62 Μαρτύρων πηγαίνοντας προς το Γιώφυρο. Στο Γιώφυρο, σε εκείνο στο σημείο το κομβικό που χωρίζουν οι δρόμοι. Στον Αγιάννη το Χωστό. Έχει κίνηση, βλέπω, στην Μήνο, στην ΕΟΚ, λίγο στη Θερίσου, στην Κονδυλάκη, στις Μπόκου, θα αντιμετωπίσουν λίγη κίνηση, στην Ιωνίας προς Ούλοφ Πάλμε, δηλαδή από πλατεία Συνάνη και πάνω, και από Ιερολοχητών, λίγη στην Παπαναστασίου, αρκετή στην Κνωσού, στη γέφυρα της Κνωσού, προς το Βενιζέλιο και με την επιστροφή, στην Καζαντζίδη κατεβαίνοντας προς Ικάρου και εκεί σε εκείνο το σημείο Καζαντζίδη και Ικάρου, στο δρόμο από και προς το αεροδρόμιο, και έχει και πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο για τον Καρτερό.
0: Α.
1: Στην Εθνική.
0: Είναι στο σημείο που τα δύο ρεύματα γίνονται ένα, να υποθέσω, έτσι.
1: Μάλλον, ναι. Εκείνο πρέπει να είναι το σημείο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς το χάρτη που ακριβώς είναι το σημείο που τα δύο ρεύματα γίνονται ένα.
0: Αυτό. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 13 ο μήνας, όπως είπαμε, και εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστον. Άρα, λαϊκή που έχουμε.
1: Τρίτη δεν είναι σήμερα,
0: ναι, ναι.
1: Άλλη Καρνασό και Μεσαμπελιές.
0: Το είπαμε το Τρίτη και 13 φορές.
1: Θα το πούμε άλλες 10, γιατί δεν κρατάει.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18300.
2: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ.
0: Να, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Γεια σας.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Σίμι, για εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Πώς σας φάνηκε αυτό, για ακούστε το ξανά.
1: Ένα Σαρδάμ.
2: Ένα Σαρδάμ.
1: Μια ιστορία.
2: Και ξεκινάει η φασαρία.

0: με 11.
1: Στο Kissin 61.
2: Καλημέρα, τυρι-τυρι.
3: Δεν τυρι-τυρι ζω από την Κύπρο. Κυπριακό.
4: Αυτό λίγο μόνο δεν πέτυχε. Κατά τα άλλα το έχει κάνει τέλειο.
3: Αν είναι η κοπέλα από την Κύπρο.
4: Σωστό.
3: Δεν τυρι-τυρι ζω. Πολύ ωραίο.
4: Σωστό.
3: Πάρα πολύ καλό.
4: Λοιπόν. Εγώ ζω το σοκ με το Λευτέρη Πανταζή.
3: Πάμε πρώτα στο λαβύρινθο στα πέζα να τον υποδεχτούμε.
4: Ναι. 28-17-43-5-45. Πάρτε τηλέφωνο, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, τον αποκριάτικο χορό, την κοπή της πίτας, ό,τι εσείς θέλετε. Μία πολυτελέστατη αίθουσα που προσαρμόζει το μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με παιδότοπο και με ένα καταπληκτικό γραφικό εκκλησάκι για τα μυστήρια.
3: Λαβύρινθο λοιπόν στα πέζα.
4: Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου και στην Ειρήνη, η οποία είναι εκπαιδευτικό αρκαλοχώρη και είναι καθοδόν.
3: Α, καλημέρα.
4: Η οποία
3: καλημέρα.
4: Με σταμάτησε το πρωί και μου έκανε έτσι την χαρά που με αναγνώρισε και πολύ χάρηκα κι εγώ.
3: Και πάει λοιπόν, κάθε μέρα αρκαλοχώρη.
4: Δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, μόλις μάθω θα σου πω.
3: Εντάξει. Λοιπόν, είναι 8 και 30 θέλω να σου πω. Έδωσε ένα spoil για να
4: σου πει. Παιδιά, ένα spoil γιατί έχω μεγάλο καημό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα τι να γίνει που πήγε και 30. Και έρχεται και ο καιρός.
3: Αν νομίζω ότι πήγε ο Πανταζής 30. Έχεις δίκιο τώρα που το σκέφτηκα.
4: Ότι πήγε 30.
3: 30 ο Πανταζής.
4: Για 30 τόνους μαλλί έβαλε. Δηλαδή πραγματικά φέρνει πολύ σε Guilfoyle πλέον.
3: Παιδιά τώρα να το έχει αφήσει μακρύ θα ήταν η ίδια Guilfoyle. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά διότι υπάρχει έτσι ωραία εξέλιξη.
4: Ναι ρε παιδί μου,
3: πολύ
4: ωραία
3: καλή.
4: Εξέλιξη. Δεν το λες κι εσύ.
3: Πολύ καλή δεν είναι. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να σας απορτάρουμε και αυτή την εξέλιξη. Μπείτε και στο Instagram να μας βρείτε και στον Kiss961 βρείτε και εμάς και Evita Dim. Evita Dim ή Evita Dim.
4: Evita Dim.
3: Evita Dim. Μιχάλης Θεοδωράκης DJ, βρείτε και εμένα. Για να δείτε τι ωραίο πάλι ανεβάσαμε σήμερα. Με την οικογένεια Κούστα.
4: Ναι, σήμερα έχουμε ακριβά Κούστα.
3: Τα ακριβά τα Κούστα. Λοιπόν, θα πάμε
4: σήμερα
3: τώρα στο break.
4: Σε βάζει χαβιάρι και τέτοια.
3: Βέβαια, παιδιά. Εμείς όπου φαγητό, καταλαβαίνετε. Και ειδικά τώρα σε μια τέτοια οικογένεια, δεν θα πάμε και κάτι οικονομικό. Θα δοκιμάσουμε το χαβιάρι, να δούμε και πώς είναι.
4: Το καλό, το μαύρο.
3: Το καλό, το μαύρο. Λοιπόν, θα πάμε break και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6970888961 για να επικοινωνούμε. Επιστρέφουμε με πρόγνωση καιρού. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει, διότι κάτι συννεφάκια τα είδα σήμερα να έρχονται.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, σήμερα το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι έτσι λίγο πιο κέντρο. Δηλαδή δεν μας πιάνει εμάς όσο πολύ, έτσι όπως το είδα στο χάρτη.
2: Μεσαρά.
1: Είναι, όχι, όχι, πιο πάνω στην Ελλάδα εννοώ. Είναι όλοι, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και κάποια νησιά από τις Κυκλάδες.
2: Αίγιο, Πέλαγος.
1: Αίγιο, Πέλαγος. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ισχυρή προειδοποίηση για βροχοπτώσεις τη νύχτα. Από τα ξημερώματα.
2: Θα μας πιάσει τον ύπνο, παιδιά, η κακοκαιρία.
1: Οπότε η σημερινή μέρα δείχνει να πηγαίνει με συννεφιά, με υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, δηλαδή δεν θα έχουμε χαμηλή θερμοκρασία. Μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό, βέβαια. Α, δεν θα έχουμε, γιατί η άνεμη είναι νότιοι. Νοτιαδάκι, ήρθε νοτιάς. Για περιμένετε λίγο να τσεκάρω όλο ένα μοντέλο, γιατί εγώ έχω θέμα εδώ πέρα. Δεν θέλω να σας τα λέω μόνο από το ένα μοντέλο.
2: Τσέκαρε, Βίκυ Καγιά. Τσέκαρε, Ναόμι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει, μπράβο, ναι. Εμάς εδώ τη νύχτα θα μας πιάσει. Βραδάκι, 10 μετά τις 8. Λοιπόν, αυτά για την πόλη του Ηρακλείου. Μετά το βραδάκι θα έχουμε συννεφιά και ενδεχομένως να δούμε κάποια φαινόμενα, τα οποία όμως, παιδιά, τη νύχτα θα ξεκινήσει το καλό, ναι, του Πατυρντή. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, συννεφιά σε όλη τη διάρκεια της μέρας. 2 με 3 αποφόρ νοτιοδυτική άνεμη, 24 βαθμοί Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Από τις 6 το απόγευμα περίπου ξεκινάνε οι βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της Κρήτης.
2: Να.
1: Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, λιακάδα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν προς το βράδυ. Πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 3 μποφόρ βόρειο και βορειοδυτική άνεμη, 27 βαθμοί Κελσίου. Στον Άγιο Νικόλαο θα φτάσει στο τέλος η βροχή, δηλαδή αύριο το πρωί, όχι τη νύχτα, γιατί κινείται σταδιακά προς το εκεί το κύμα, ξεκινάει από Χανιά φυσικά. Ιεράπετρα. Ιεράπετρα θα έχουμε συννεφιά με πολύ μικρά παράθυρα, έτσι, ηλιοφάνειες μέσα στη μέρα. Η υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 24 βαθμούς Κελσίου και βροχοπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά τις 6 το απόγευμα.
2: Ναι.
1: Στη Σιτία, ίδιο το σκηνικό του καιρού. Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν προς το απόγευμα, που θα φέρουν κάποια φαινόμενα ασθενών βροχοπτώσεων και 26 βαθμοί Κελσίου. Στο Ρέθυμνο τώρα, από νωρίς το απόγευμα θα δούμε βροχοπτώσεις. Συννεφιά θα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της μέρας, 25 βαθμοί Κελσίου και 5 μποφόρ νότιοι άνεμοι.
2: Ναι.
1: Στα Χανιά είναι λίγο ασυγκράτητος ο καιρός. 26 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια αρχικά. Πυκνώνουν τα σύννεφα προς το μεσημέρι και προς το βράδυ ξεκινάνε γερές βροχές. Από εκεί ξεκινάει το κύμα κακοκαιρίας. Με την θερμοκρασία να φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τη μέρα, το βράδυ όμως πέφτει στους 20. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 19. Στο Τιμπάκι είμαστε επίσης στους 19 και στη Σαντορίνη στους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: 16 η Θεσσαλονίκη με βροχή, 16 και η Σκόπελος, 16 και η Λαμία με βροχές όλες οι περιοχές και η Άρτα το ίδιο, 8 η Κοζάνη με αντίστοιχα φαινόμενα, 17 η Πάτρα με συννεφιά, γενικά συννεφιά στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα σε όλη την Πελοπόννησο, 12 και 15 βαθμούς αντίστοιχα. 21 βαθμούς η Ρόδος με συννεφάκια, 20 η Κος, 20 και τα Κύθυρα. Γενικά είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, θα την έλεγε κανένας εδώ στην Ελλάδα. 16 η Χίος και η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε στην Σερβία, όπου γενικά στη Σερβία βλέπω ηλιοφάνεια σήμερα και στο Βελιγράδι συγκεκριμένα ο υδράργυρος αγγίζει τους 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι να σας πω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στο στούντιο. Έχει κάνει η ερευνητική ομάδα του Diri Diri Show, η Εβίτα Δημητριάδη δηλαδή συγκεκριμένα, αυτή, για αυτή την ερευνητική ομάδα μιλάω, ανάλυση σε όλα τα προφίλ και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο Λευτέρης Πανταζής τον τελευταίο 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Προσπαθώ να βρω το σημείο 0.
0: Το σημείο 0. Είναι η ημερομηνία γέννηση, είναι το σημείο 0 του Λευτέρη Πανταζή. Αλλά εγώ θα σε πάω στο Ηράκλειο Bowling Center πριν ξεκινήσουμε το θέμα αυτό το ωραίο. Και στο Fun Factory, όπου θα γίνουν και τα ωραία τα παιδικά τα πάρτι. Και θα διασκεδάσει και ο μεγάλος, και θα διασκεδάσει και ο μικρός, και θα είναι όλοι χαρούμενοι. Και φυσικά θα φάνε και καταπληκτικό φαγητό, Εβίτα Δημητριάδη, στο.
1: Βεβαίως, και παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και οικοτοπικές, μπέργκερ, κλαψάντες και όλα τα συναφή.
0: Τηλέφωνο δώσε μας για να κανονίσουμε να
1: 28,
0: πάμε.
1: 28-10-344-414.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ΛΕΠΑ.
1: Ναι.
0: Αχ, και δεν έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά, διότι θα ήθελα να ακούσουμε και κάποιο τραγούδι από ΛΕΠΑ, εννοείται. Ποιο θα θέλατε, για στείλτε μου στο Viber, ποιο τραγούδι θα θέλατε,
1: δηλαδή,
0: να πούμε κατά τη διάρκεια του θέματος.
1: 6-9-70-8-88-9-61. Το εγώ θέλω το επάνω σε χαλιά.
0: Έλεος και εσύ, Χριστιανή μου, με τα τσιφτετέλια πρωινιάτικα.
1: Γιατί έχει καμιά άρια και δεν το ξέρω.
0: Να βάλουμε κάτι πιο ακουστικό.
1: Τι έχει πιο ακουστικό.
0: Κάτι πιο ακουστικό θα ήθελα.
1: Έχει κάτι ακουστικό, ΛΕΠΑ. Στο αυτή μόνο που του μιλάνε σε επικοινωνία.
0: Το ακουστικό βαρικοεία. Να σκεφτώ. Τα μαγικά χαλιά θες τώρα εσύ. Δεν μπορώ. Είναι λίγο. Το τόπα στον παπά όμως είναι κάτι καλύτερο νομίζω από τα μαγικά χαλιά.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Είναι το τόπα στον παπά, αμάρτησα, αμάρτησα. Κάτσε να το.
1: Είναι καινούριο, εγώ μόνο τα παλιά ξέρω.
0: Ναι, αυτό είναι καινούριο, δεν το λες και καινούριο. 6 χρονών είναι το κομμάτι που
1: εγώ έχω να πει στο ΛΕΠΑ από όταν ήμουν φοιτήτρια.
0: Αυτό, γι' αυτό έχει μείνει στα μαγικά χαλιά, κοπελιά. Έχουν αλλάξει εποχές. Έχουν. Να, έχω και μηνύματα. Για να δούμε τώρα εδώ. Ποιο θέλει εδώ. Ποιο θέλετε, ποιο τραγούδι θέλετε του ΛΕΠΑ. 7ο ουρανό εδώ μου λέει ο Κέβιν.
1: Ο πάτερ ήρθε.
0: Παιδιά, βοήθειά μας.

0: παιδιά, τι τραγουδάρα και δεν το παίζω.
1: Στην Next Dan εννοεί.
0: Τι χάνω τόσο καιρό, παιδιά. Και το κλιπ κλιπάρα, έτσι χαμός. Λοιπόν, πάμε σε δεύτερη φαντασία.
1: Εδώ πέρα λέει ο Αλέξανδρος, σαν τον Breathless λέει δεν έχει.
0: Σαν τον Breathless θα πάρουμε και μια τζούρα, Αλέξανδρε Breathless,
1: δεν
0: το συζητάμε.
1: Εγώ
0: οριακά την Κυριακή δεν το έβαλα στο γάμο που έπεσε.
1: Καταρχάς, παιδιά, ό,τι views έχει τον Breathless το έχει από τον Μιχάλη. Να το ξέρετε αυτό. Το έχει χτίσει το κομμάτι.
0: Στανταράκι. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον λεγάμενο.
1: Ρε παιδιά, ακούστε τώρα τι συνέβη. Θα εμφανίζεται στην Ακτή Πειραιώς, τέλος πάντων, με τον Πάνο Κιάμο.
0: Ναι.
1: Και στα πλαίσια αυτά ο άνθρωπος έβγαλε ένα βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Βασικά έχει βγάλει πολλά βιντεάκια που λέει τα καθέκαστα. Στο τελευταίο που έβγαλε.
0: Λέει τα καθέκαστα σε βιντεάκια.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, λέει ότι θα εμφανιστούμε ταραχή και μπουρουμπούρου.
0: Διαφημίζει το χώρο.
1: Διαφημίζει το χώρο, ναι.
0: Ναι.
1: Στο βιντεάκι που βγήκε χθες, 12 του μήνα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το βιντεάκι αυτό έχει φίλτρα.
0: Ναι.
1: Όλα του νερού, του λαδιού, του αέρα, όλα τα φίλτρα.
0: Απορροφητήρα, ό,τι υπάρχει. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν εξηγείται δηλαδή διαφορετικά. Έχει φάει τρελόγιου χάρισμα. Δηλαδή τύπου πω γιατί σου το έκανες αυτό. Σκιάχτηκα, μούμια και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Να σε διακόψω για λίγο. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Κέβιν και μου λέει ότι μετά το πα στον παπά, το πάπα ούτε ταιριάζει τα μαμ.
1: Παραδείγμα και μου
0: ούτε του παπά. Πάπα ούτε. Ναι. Αυτό. Με τους παπάδες σήμερα γίνεται χαμός. Έτσι το ακούτε. Λοιπόν, και τι είπε ο Λεπά.
1: Ο Λεπά δεν είπε πότε ξεκινάει και τι κάνει. Αλλά ρε παιδί μου, προκλήθηκε χαμός από το βίντεο. Εγώ ρε παιδιά, έχω κάνει μία έρευνα τόση ώρα, δηλαδή έχω δει πολλές αναρτήσεις του Φαντασί.
0: Εγώ δεν μπορώ άλλο με τους ζουρνάδες, ανακατεύτηκα. Ένα λεπτό να ακούσουμε κάτι πιο ήπιο.
1: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα του Φαντασί. Ναι. Προσπαθώ δηλαδή εδώ στο Instagram να δω τι του έχει συμβεί του ανθρώπου.
0: Αυτό μάλιστα, παιδιά.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να δω τι του έχει συμβεί. Αυτό που βλέπω είναι ότι μέχρι 26 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό, Kiss and Next Dan είναι αυτό.
1: Και 4 Οκτωβρίου.
0: Τι αισθαντικό.
1: Που έχει κάνει μια ανάλυση.
0: Νάτο, το είπε. Τι έχει κάνει. Άκουσες.
1: Άκου
0: τι είπε.
2: I'm lifting wishes to the stars.
0: Έκανε lifting, παιδιά. Να το λέει ο άνθρωπος στο τραγούδι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. 4 Οκτωβρίου βλέπω εδώ μια ανάρτηση. Δυο Παναγιές αγαπώ και τις ασπάζομαι. Στη μια χαρίζω το κερί και σε σένα, μα εσένα σε χρειάζομαι. Καλή Κυριακή. 4 Οκτωβρίου, Κυριακή, έχει ανεβάσει μια φωτογραφία και δες τον εδώ. Είναι μια χαρά, κανονικός.
0: Μπράβο. Πότε
1: λοιπόν,
0: ήταν από το σημείο
1: 4 0? Οκτωβρίου.
0: Ήταν το σημείο 0.
1: Ναι.
0: Μετά
1: τις 4 Οκτωβρίου.
0: Αυτού του Οκτώβρη, του 26.
1: Ναι ρε παιδιά, έχει ανέβει μακέτα.
0: Του δω του μήνα.
1: Έχει ανέβει μακέτα του μαγαζιού που τον δείχνει με 5 κιλά μαλλί παραπάνω από το χθεσινό.
0: Ναι.
1: 7 μέρες πριν, δηλαδή 7 μέρες πριν πόσες έχουμε. Είναι 13. Μετά τις 4 έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: 8 του μήνα ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον δείχνει.
0: Για να βάλεις μαλλιά σε κλινική, παιδιά, πόσες μέρες θες? Είναι κάτι που γίνεται γρήγορα.
1: Αυτό εδώ πιστεύω το έχει κάνει γραφίστας. Δηλαδή στη μακέτα του μαγαζιού πιστεύω ότι ο γραφίστας έβαλε μάγουλο, τσίτο σε κούτελο ή ενδεχομένως και AI, δεν ξέρω.
0: Α, λες να γίνει με AI. Και
1: δεν
0: στα
1: ξέρω.
0: Βίντεο μετά που τον βλέπουμε το ίδιο
1: λοιπόν,
0: μαλλί το.
1: Εδώ πέρα, αυτό είναι στις 7 μέρες πριν. 4 μέρες πριν,
0: ναι.
1: Δηλαδή την Παρασκευή, ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει ανέβει μια άλλη αφίσα από τη φωτογράφηση που είναι σαν μάγος. Έχει κάνει και την κίνηση αυτή τη χαρακτηριστική φορά και τα μαύρα. Σκιακτικός σαν μάγος, διότι σκιακτικός. Παιδιά είναι και το φρύδι, έχει πάθει τοξωτό.
0: Έχει πάθει τσότσο.
1: Έχει γίνει τοξωτό και τον κάνει λίγο μοχθηρό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και πάμε μετά, αυτή εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι παλιά γιατί είναι από
0: τα φρύδια.
1: Τα φρύδια
0: τα τοξωτά που λέει τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο βιντεάκι το σημερινό που το φρύδι έχει υποστεί μία αλλίωση διότι.
0: Παιδιά,
1: έχει
0: φαίνονται
1: φαγωθεί
0: το μες.
1: Λίγο. Ναι, φαίνονται το μες.
0: Το
1: και
0: μες.
1: Έχει λίγο φαγωθεί, δηλαδή βλέπει το φρύδι εδώ πως έγινε,
0: μα
1: ενώ στο άλλο το τοξωτό.
0: Έχει γίνει παιδιά ατομή και προφανώς έχουν μπει νήματα. Προφανώς γιατί έχει τσιτώσει όλη η μούρη.
1: Έχει τσιτώσει όλη η μούρη, είναι βιντεάκι. Έχει, έχει σιδερωθεί με τη χαρτοσακούλα. Το καλό το σίδερο,
0: ναι.
1: Δηλαδή έχει
0: και
1: πέσει.
0: Και έχει μπει και μαλλί. Πολύ.
1: Και πολύ μαλλί, το οποίο φούντωσε κιόλας να είναι.
0: Εκτός αν έβαλε τα λαδάκια της Κατσαφάδου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, λέω τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ φούντα το μαλλί
1: και...
0: πάντως. Τέτοια μαλλί, ούτε όταν ήταν 30.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ έχω στεναχωρεθεί πολύ. Θέλω να τον πάρουμε τηλέφωνο το Λευτέρη, φαντάζει, να δούμε τι του συμβαίνει.
0: Γιατί θα του πούμε το ανθρώπου, να έβαλε μαλλί.
1: Όχι, θα του πούμε, ρε παιδί μου, κύριε Λευτέρη μου, τι κάνετε, πώ είστε, να μάθουμε πότε ξεκινάει.
0: Ναι, και θα σου πει, έβαλα μαλλιά, παιδιά, τι ωραία, έβαλα και μαλλιά.
1: Θα τον ρωτήσουμε ευγενικά, θα του πούμε με το βιντεάκι που ανεβάσατε χθε. Έχει προκληθεί ένα άλλο στα social media, έχετε διαβάσει τα σχόλια.
0: Τρομάξαμε να σα αναγνωρίσουμε.
1: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Να τον ρωτήσουμε ευγενικά.
0: Αλήθεια τώρα. Θα πάρουμε τον άνθρωπο,
1: μα...
0: αφού τον έχουμε εδώ κάνει όπως τον έχουμε κάνει.
1: Μα δεν μας έχει ακούσει τώρα.
0: Μου, είστε εξαιρετικός.
1: Μα δεν μας έχει ακούσει.
0: Είμαστε τέτοιοι, παιδιά, θα τον πάρουμε.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος κοιμάται τώρα. Δεν μας έχει ακούσει. Τσέκαρε εγώ στο Viber. Έχει να μπει πόσες ώρες. Περίμενα να σου πω. Δηλαδή η έρευνα
0: τσεκάρι,
1: εδώ είναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, έχει να μπει... κάνει κόσκινο το λεπά.
1: Τελευταία προβολή πριν 10 λεπτά. Ξύπνησε.
0: Ξύπνησε, παιδιά, λεπά. Λες να μας ακούει τώρα. Ξύπνησε. Έχει γούστο τώρα να τον έχουν ειδοποιήσει από το Ηράκλειο. Σου λέει, βάλε εδώ, σε κράζουν και μετά θα σε βγάλουν αέρα.
1: Μα δεν τον κράζουν. Παιδάκι μου, με αγάπη το λέμε. Γιατί του συνέβη αυτό το
0: με
1: πράγμα.
0: Με αγάπη για το lifting λέμε, δηλαδή, και για την εμφύτευση.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Έχει δει τι γιατροί κυκλοφορούν. Αν έπεσε σε ένα γιατρό ο οποίο δεν ήταν.
0: Μήπω πήγε στον υπνοτιστή και έγινε έτσι.
1: Δεν ήταν σωστό να μην θέλει να μην τον προστατεύσουμε. Δηλαδή τόσα συμβαίνουν γύρω μα. Να μην μάθουμε τι.
0: Να πάρουμε λεπά, παιδιά. Γιατί είναι μονόδρομος πια, το βλέπετε. Δεν γίνεται. Αν δεν ρωτήσουμε την πηγή, εμείς είμαστε.
1: Εγώ έχω στεναχωρηθεί. Γιατί τον έχω το λεπά, ότι είναι
0: που
1: πολύ okay και cool με τον εαυτό του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τον είχα να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Για lifting. Εγώ τον είχα βουρ. Δηλαδή εσύ δεν τον είχε τύπο να κάνει lifting ο λεπά.
1: Ναι, όχι, καλά. Ρε παιδί μου, γιατί ήταν πολύ cool.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος έχει καταρχάς πάρα πολύ νέο μυαλό. Είναι με τη νεολαία και τα λοιπά. Σου λέει, γιατί να είμαι εγώ σταυδιασμένος και να είναι δίπλα με τα πιπίνια όλα. Θα γίνω κι εγώ ο βασιλιάς των γαλλιών. Παπ, σιδερώθηκα. Κατάλαβες τώρα. Και μαγιά του καλά το κάνει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: 71,
0: απάνω σε γαλιά.
1: Δεν είναι μεγάλο.
0: 71 γιατί δεν μην κάνει lifting ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα. Καλά το έκανε. Άμα αισθάνεται καλά, τελειώσαμε. Τι να λέμε εμείς τώρα οι υπόλοιποι. Και έχουμε περάσει και τόση ώρα το χρόνο του break. Θα έρθει εδώ η παραγωγή, θα μας πετάξει έξω με τα μαγικά χιλίμια. Λοιπόν, πάμε break και

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα.
5: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Ένα σαρδάμ.
10: Ένα σαρδάμ.
9: Μια ιστορία.
10: Και ξεκινάει η φασάρια.

0: με 11.
1: Στο Kissin' 61.
2: Καλημέρα, τύρι, τύρι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 57 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.

0: Εδώ άρα, είμαστε, παιδιά.
1: Φίλτρο είναι, δεν έχει κάνει επέμβαση.
0: Φίλτρο είναι, παιδιά, έχουμε εξελίξει εδώ και το θέμα λεπά.
2: Άνοιξε το μικρόφωνο.
0: Να σου ανοίξω μικρόφωνο δίπλα στο music
1: lab. Πες μου λίγο, είναι φίλτρο, δεν είναι.
2: Πες,
1: άστο να το Μιχαλέ, έλα εδώ πέρα να μου πεις. Γιατί εμείς είδαμε αυτές
0: εδώ τις ραφές. Δεν ανοίγω μικρόφωνα σε παρήσακτους.
1: Μάνια. Δες, ναι. Εμείς είδαμε αυτές εδώ τις ραφές. Αυτά εδώ πέρα τα...
0: Είναι σταυροβελονιά. Στο φρύδι από πάνω.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είναι ραφή.
1: Έλα, πες τα.
0: Δεν είναι ραφή αυτό το πράγμα.
3: Δεν είναι ραφή. Εάν πάτε στο επόμενο story, θα δείτε ότι είναι κανονικός.
0: Η μοντελίστ ξέρει από ραφές, παιδιά.
3: Γιατί το είπε και μόνο στο Κακομοίρης. Δηλαδή, αν πας στο επόμενο story, το σβησέ. Σε επόμενο story που το είδα εγώ στο TikTok, τα είδα εγώ.
0: Ναι.
3: Λέει ότι. Να το.
0: Τι είπε.
3: Είναι κανονικός. Εντάξει,
0: αυτό
3: έχει
0: το
3: κάνει, παιδιά,
0: είναι κανονικό.
3: Το λεπά, τα έχει κάνει τα μποτοξάκια του. Δηλαδή αυτά τα.
1: Κατά λάθος δεν το πάτησε.
3: Ναι.
0: Αυτά εδώ, στα φρύδια που φαίνονται στο πλάι, τι είναι.
3: Αυτά που βλέπεις στα φρύδια είναι μπότοξ μετά από κάποια ηλικία. Κάνει λίγο ζαρίτσα εδώ.
0: Α, κατάλαβες. Δεν είναι ραφή.
3: Οπότε.
1: Κάτσε λίγο να το βάλουμε.
0: Για βάλει να το ακούσουμε τι λέει, να δούμε τι λέει ο άνθρωπος, παιδιά. Γιατί τον έχουμε αυτό το πρωί, τον έχουμε φάει το λεπά.
1: Κάνω το προφίλ του και δεν είδα τα stories.
0: Έχει τσεκάρει όλο το προφίλ από το 1996 και δεν έχει δει τα stories. Δηλαδή τραγικό.
4: Δεν έκανα τίποτα. Κάνω κουμπάκι, κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κι άλλα σε αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν. Εγώ είμαι, ο Λευτέρης είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εγώ είμαι. Σε λίγες μέρες μαζί με τον Πάνο θα τα πούμε. Θα σε ευχαριστώ.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Κουμπάκι πατήθηκε.
0: Πάτησε ένα κουμπάκι και δεν τον τρομάξαμε να τον αναγνωρίσουμε το κουμπάκι που πατήθηκε, παιδιά. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτό. Πολύ καλά πήγε αυτό. Δεν πήγε καθόλου καλά. Αθηναϊκή επιπλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που ετοιμάζετε αλλαγές στο χώρο σας, διότι και ο χώρος μας είναι και η ψυχολογία μας μαζί, παιδιά. Μόλις γίνει αλλαγή στο χώρο, βλέπεις αμέσως ότι αλλάζει και η ψυχολογία σου. Οπότε μπορεί να μην χρειάζεται να κάνεις μπότοξ.
1: Θα σε πάω στην τραπεζαρία που εκεί πέρα τσιτώνει η μουρή τρώγοντας, διότι είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων τα έπλα που ταιριάζουν στο δικό σας τον χώρο. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, εκεί θα βρείτε την έκθεση της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής και μπορείτε να πάρετε διάφορες πληροφορίες και στο Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram. Εμείς παρόλα αυτά, παιδιά, θα την κάνουμε την προσπάθεια να τον πάρουμε το Ελευθέρη, να δούμε

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmacerv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmacerv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Αλουμίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, επιτέλους σπίτι.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
5: Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά.
7: Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Μίλε φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαία ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Νούμερο 2.
1: Only reason that the city girls are right
0: now. Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες stick και σκούπες robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41. Τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
2: 10 επιτυχίες.
3: Λάθος.
2: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: εγώ, θα μας βγάλεις για φαγητό.
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες
8: χωρίς διαφημίσεις.

νούμερο 6.

0: Radio.
1: Και
0: τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Kiss
5: FM. Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
2: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
2: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
5: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 βατ μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 βολτ μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Miele. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele. Kiss 961.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

961. Kiss 961. Νούμερο 1

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Μίλε φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
0: Kiss 961. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ιδιαίτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Radio.
1: Και
0: τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, παίρνει τα κλειδιά.
2: Παιδιά, τι λάθη, τραγικά.

0: ξεφωνήσει. Θα το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει οι γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλιές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
7: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Και τώρα.
5: Και τώρα.
3: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Radio.
1: Και
0: τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο να ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό παιδιά, που έπαθα σαξοφωνίστα, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
2: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλές, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
2: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε, παιδιά.
2: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν ακριβώς ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

7. Νούμερο 6.

0: Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.